0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε
0: χάρη. Σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγει.
0: Μόσο να φύγει, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις, σε κερνούμε.

Hallelujah, amen. Up over all your supper, ta jum papa jum. Up below him is a porky key a three. Κουτανερό εν δυο, κουτε ψωμί τρία τέσσερα, κουτανερό ζε ψωμί ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί, πλημμύρης από αίμα όλη γη, με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή. Τα όπλα παρατάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί κι ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

lover boy. Cheers, darling. I got years.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
7: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
8: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
9: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
10: Μην ανάβεις υπαίθριες ψυσταριές.
11: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
4: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
12: Μην οδηγείς και μην ζαθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
4: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
13: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
14: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
15: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
16: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
17: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
18: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι μας.
19: Αγαπητοί ακροατές, γονείς, μαθήτριες και μαθητές της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας καλωσορίζουμε στον όμιλό μας με τίτλο «Ραδιοφωνικά αποτυπώματα» και ευχόμαστε να περάσουμε όμορφες και δημιουργικές στιγμές όλοι μαζί. Μέσω αυτής της συχνότητας θα μεταδίδουμε ψηφιακές εκπομπές στο διαδικτυακό περιβάλλον European School Radio.
20: Αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, λοιπόν, θέλουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας απομακρύνουμε για λίγο από τους ρυθμούς της σκληρής και κοπιαστικής σχολικής καθημερινότητας. Θα ήταν χαρά μας αν καταφέρναμε να αφήσουμε το ραδιοφωνικό μας αποτύπωμα και να αγγίξουμε τα συναισθήματά σας.
21: Βέβαια, και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικού Διαγωνισμού «Η Δύναμη της Φιλίας» με σκοπό να αποτυπώσουμε και το δικό μας μήνυμα. Θα λάβουμε μέρος στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και βέβαια, μαζί με όλα τα σχολεία από κάθε περιοχή και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα γιορτάσουμε τα 12 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου.
22: Η Ελένη,
23: ο Δημήτρης,
22: η Αλίκη,
23: η Ραφαέλα,
22: ο Κωνσταντίνος,
23: η Ελπινίκη,
22: η Γιούλα,
23: ο Μάριος,
22: η Λιδία,
23: η Ραφαέλα,
22: η Ευελίνα
23: και η Κατερίνα.
22: Σας ευχόμαστε καλές ακροάσεις!
24: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

πάθος καίγονται καημοί. Στα κάρβουνα λιβάνι, με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει, ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο, αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
2: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
3: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
4: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
5: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
2: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό. Ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
5: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
6: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
7: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
8: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
5: Άρα, οι μαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
2: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Παμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει εντελεχώς το θέμα.
3: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικανός David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό κλικ.
5: Εν τούτης, να αναφέρουμε, Έντγκαρ, ότι κάποιοι συμμαθητές μας διαφοροποιούνται.
9: Εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ακολουθώ κάποιον influencer.
10: Δεν ακολουθώ κάποιον συγκεκριμένο influencer, επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
11: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να είσαι διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
5: Από τη μία, ο εθισμός για τις ζωές των άλλων και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
4: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
12: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
4: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους?
2: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
4: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους?
2: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές τους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
3: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: και κάθε που χαράσει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
3: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
4: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
5: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
4: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
2: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν σε ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
2: Και αν είναι άραγε η αιτία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή, γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?

0: Και εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, το οποίο ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αναμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ, για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα της πράξης Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκαιρη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, tablet, Nintendo, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική σας συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, όσο και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστές.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Jesus!

0: Ψηφίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: School uniforms. In many schools, students wear uniforms, but I think that this shouldn't be compulsory.
2: Firstly, wearing the same clothes every day takes away individuality and freedom of expression. School uniforms also cause resentment among students and they can hinder a child's decision-making skills too. Furthermore, character development is slowed down.
3: Additionally, students may not feel comfortable and kids from other schools or other people who doesn't wear uniforms may bully them. I would like to add that gender inequality is increasing.
1: Finally, school uniforms teaches to kids that someone else decides for them. In my opinion, school uniforms should not be necessary.
4: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
5: Σπάσε τον κύκλο της σιωπής. Μίλησε τώρα. Γκρέμισε ό,τι σε πληγώνει. Πες άφοβα αυτά που νιώθεις. Πάρε δύναμη από αυτούς που σε αγαπούν.
6: Από αυτούς που σε νοιάζονται.
5: Από αυτούς που είναι και για σένα και σ' ακούνε.
7: Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε έναν κόσμο.
8: Χωρίς εκφοβισμό, χωρίς βία.
9: Με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
8: Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να το σταματήσουμε.
10: Με μια αγκαλιά.
11: Ένα μήνυμα αγάπης.
12: Με ένα χαμόγελο τόσο πλατή που θα χωράει ο κόσμος όλος.
4: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
13: Φίλε μου Αμπτελά, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Μη χάνεσαι την ελπίδα σου. Θα ξανανωθείς με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Γιατί το μόνο που αξίζει είναι να είμαστε στο εμείς.
14: Αγαπητέ Σαρβάρ, είμαστε στο εμείς. Σκέψου θετικά. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς και θα δεις ότι μια μέρα θα συναντήσεις ξανά συγγενείς και φίλους και θα πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σου το εύχομαι.
15: Αγαπητέ Ασράφ, ήταν πολύ τολμηρό και δύσκολο να κάνεις ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Είσαι τώρα στη χώρα μας και ελπίζω να σου αρέσει. Να θυμάσαι πως είμαστε εμείς.
16: Αγαπητέ Ζολμάν, ο πόλεμος είναι ένα από τα τραγικότερα

0: είμαστε πολύτιμοι.
1: Σαν χάντες σε μαργαριταρένιο κολλιέ.
0: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τα πηγαίνουμε καλά
2: με άλλους ανθρώπους.
3: Είμαστε στο εμείς.
4: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Να χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικού είναι φαγητό. Θα τρώνε και αρρωσταίνουν. Και αν δεν προσέξουμε, σε λίγα χρόνια θα ψαρεύουμε περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
3: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
2: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
3: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος της Φέας Καθαριδάκης, εθελοντής στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
4: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
0: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
5: Εμείς τα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
0: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
5: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
0: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου, αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω, ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
6: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
2: Μόνο αυτό φτάνει?
6: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα. Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
2: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς.
6: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω.
2: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
7: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Ιντοκαραμαράκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
8: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
7: Κύριε Ιντο, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
8: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
7: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
8: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
7: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
8: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
7: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κίνδυνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κίνδυνους.
6: A few moments later.
7: Μαρία, σήμερα θα βγω.
8: Με ποιον?
7: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
8: Τι? Δεν μπορούσε να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά?
7: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
8: Πόσο χρονών είναι?
7: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
8: Δεν απάντησες.
7: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
8: Χρώμα ματιών?
7: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
8: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
7: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
8: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
7: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
9: A few hours later.
8: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
7: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάριδες ψάχνουν αγάπη?
8: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
10: Λοιπόν, παιδιά, ας ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Είστε έτοιμοι να γράψουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή?
11: Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
10: 3, 2, 1 και γράφουμε.
11: Αγαπητοί ακροατές, μικροί, μεγάλοι, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά, βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον. Μειώστε τα σκουπίδια σας.
12: Μην αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζεστε.
13: Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια σας και όχι τις πλαστικές.
14: Αποφύγετε τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού και χρησιμοποιήστε παγουρίνα ή θερμόσπα.
15: Προτιμήστε τις συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
16: Προτιμήστε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
17: Επιλέξτε προϊόντα που έχουν λιγότερη συσκευασία από τα άλλα ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.
18: Ανακυκλώστε!
19: Ανακυκλώστε αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά συσκευασίες που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, γυαλί, πλαστικό.
20: Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες στους κατάλληλους κάδους.
21: Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
22: Ανακυκλώστε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
23: Εξοικονομήστε ενέργεια.
24: Κλείστε τα φώτα όταν δεν είστε στο δωμάτιο.
25: Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.
26: Αλλάξτε τις παλιές σας λάμπες με λαπτήρες οικονομίας.
27: Χρησιμοποιήστε για τις μετακινήσεις σας λεωφορείο και για τις κοντινές σας διαδρομές τα πόδια σας. Χαχα!
28: Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνο στο σπίτι σας.
29: Εξοικονομήστε νερό.
30: Προτιμήστε το ντους από τον μπάνιο στην μπανιέρα.
31: Μην κρατάτε συνέχεια ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεστε, ξυρίζεστε ή καθαρίζετε τα δόντια σας.
32: Χρησιμοποιήστε ποτήρι για να ποτίσετε τα φυτά στις λάστιες σας και όχι λάστιχο ποτίσματος.
33: Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά σας.
34: Κάνε αναδάσωση. Φύτεψε ένα δέντρο.
35: Μην πετάτε σκουπίδια όπου βρείτε.
36: Πάρε μέρος στη μέρα της γης.
37: Μιλήστε σε όλους για το θέμα αυτό.
38: Βοήθησε κι εσύ να σωθεί το περιβάλλον. Όλοι μαζί μπορούμε!

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Η Σμύρνη καίγεται. Χιλιάδες πρόσφυγες διώκονται από τα παράλια της Μικράς Ασίας και έρχονται στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν από το μηδέν μια καινούργια ζωή.
2: Ένα από τα μέρη που εγκαταστάθηκαν ήταν και το Χαρμάνκι, το σημερινό Κορδελιό.
3: Κύριο μέλημα των προσφύγων ήταν να χτίσουν σχολείο για να μορφωθούν τα παιδιά τους.
2: Έτσι, το 1924 χτίζεται ένα πρόχειρο παράπηγμα με τρεις αίθουσες. Ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο του Κορδελιού.
4: Σύντομα όμως το σχολείο μεγαλώνει και με την προθυμία, την εργατικότητα και το μεράκι των δασκάλων, των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. Συμμετέχει πλέον ενεργά, μέχρι και σήμερα, στη ζωή του συνοικισμού.
5: Αυτό λοιπόν είναι το σχολείο μας.
6: Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Ένα κομμάτι του πολιτισμού μας.
8: Ένα κομμάτι του τόπου μας.
9: Δεν ξεχνάμε το παρελθόν.
10: Σεβόμαστε το παρόν.
9: Και προχωράμε στο μέλλον.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Όλοι για έναν και ένας για όλους. Κράτα με ένα θεκρατό να ανεβούμε στα βουνό. Όποιος δεν ξέρει να βοηθάει, μένει κατάμονος και δυστυχάει. Άσε το εγώ σιδηνάκι και το εμείς βάλα μπροστά.
2: Έτσι γρήγορα να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά.
3: Η συνεργασία είναι ιδανική και κάνει τη ζωή να είναι μαγική.
4: Η αγάπη και η φιλία δεν θέλουν φαντασία.
5: Είναι πολύ σημαντικά και μας δίνουν χαρά.
6: Πία τα πινέ μου, μόνο τα χρώματα μαζί.
7: Εύχεται με τους φίλους μου το ουράνιο τότσο της ζωής.
8: Θέλω και μπορώ να αλλάξω τον κόσμο αυτό.
9: Όλα τα χρώματα μου στηρίξουν τη γη.
10: Κι έτσι οι άνθρωποι πια δεν θα νοιάζουν μοναξιά.
11: Αγάπη, φιλία, χαρά,
12: συνεργασία, βοήθεια, αλληλεγγύη,
13: ομαδικότητα, υπευθυνότητα,
14: επίβαση, σεβασμός,
15: εθελοντισμός.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας
2: web radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσσενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πόλεμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσσενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Αθηναίας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, οι στίχοι του Ρίγα ήταν πιο απειλητικοί από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγκερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγκερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: επισταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία της ζωντανής καρδιάς μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό το

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.
4: Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
5: Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο τίτλος μιας ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε τη σεζόν 1998-2000. Το cast της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, τον Στέργιο Νένε και την Καλλιρόη Μυριαγκού. Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Η σειρά σημείωσε ψηλά ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη σεζόν. Αυτό οδήγησε στην ανανέωση της σειράς για τη δεύτερη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2000 με τη σειρά να μην ανανεώνεται τελικά για την τρίτη σεζόν. Η σειρά όμως συνεχίζεται να πέσει μέχρι σήμερα.
4: Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούς, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Βλαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο ανήκει το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κληροδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη.
6: Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο έγκυρη, το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση του θεμελιώνεται το επεισόδιο της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι: ο Μάνθος Φουστάνος, η Πέγγι Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας Βαρθακούλιας.
4: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αστείο απόσπασμα της σειράς.
7: Κάλεσε κάποια Ελένη Βλαχάκο να τη φωτογραφίσω.
8: Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ, παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ.
9: Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνεις.
8: Α, ναι, στο είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση.
9: Δεσποινής Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνελθε, κακομοίρα μου!
8: Αφού και ο μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο.
9: Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι.
8: Έλα, έλα μπάτλερ, έστω διάλο. Α, μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες. Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι.
9: Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι.
8: Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Πάρτα και εσύ τώρα.
5: Η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ρώμας Ράντου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σημεία αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών κωμικών σίριαλ.
10: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
11: Εμείς παίζουμε, εσείς παίζετε, αυτοί παίζουν.
12: Μπράβο, παιδιά. Κωνσταντίνε, μπορείς τώρα να μας το πεις μόνος σου?
13: Εγώ παίζω. Κυρία,

0: στα μαθήματα.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Παιδιά, τι θα σας έκανε περισσότερο ευτυχισμένο στη ζωή σας?
3: Ένα καινούριο κινητό.
4: Ένα τάμπλετ.
5: Να κάνω ό,τι θέλω.
6: Να μην έχω σχολείο.
7: Να ταξιδέψω.
8: Ένα καινούριο ποδήλατο.
9: Ένα γέμιο υπολογιστή.
10: Να παίζω PlayStation.
11: Παιδιά, υπάρχουν κι άλλα όμορφα πράγματα στη ζωή.
12: Δηλαδή, οι αξίες.
13: Η δικαιοσύνη.
14: Η αλήθεια και η ευθύνη.
15: Η ελευθερία.
16: Η αγάπη.
17: Η αλληλεγγύη.
18: Η ενότητα.
19: Ας γίνουμε λοιπόν η φωνή των αδύναμων και αυτών που έχουν ανάγκη και ας ενωθούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε κοινούς στόχους.
20: Με δύναμη και πάθος.
21: Με θέληση και καλοσύνη.
22: Με σεβασμό.
23: Με χαμόγελο.
24: Με ευαισθησία.
25: Με συνεργασία και ομόνοια.
26: Όλοι μαζί για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
27: Γιατί όλοι μαζί έχουμε δύναμη.
28: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Πώς θα ήταν αν μιλούσε, ξέρω εγώ, ένα θαλίο, μια καρέκλα, ένα κουδούνι, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά θα δει δική μου την εμπειρία με το κουδούνι. Όταν ήμουν μικρή, πολύ παλιά, στο δημοτικό, είχα πάντα το άγχος ότι χτύπαγε το κουδούνι, αν δεν προλάβω να τελειώσω τη ζωγραφιά μου ή την άσκησή μου. Φοβόμουν ότι δεν θα προλάβω καθόλου. Δεν ξέρω, είχα πάρα πολύ το άγχος. Και κάθε φορά έλεγα πω δεν θα προλάβω και ήταν από την ώρα να τελειώσω πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς.
1: Σας έχει τύχει να χτυπάει το κουδούνι και να λέει η κυρία, ξέρω εγώ, καθίστε, γράψτε στο πίνακα.
2: Ναι, πάρα πολλέ φορέ.
0: Φίλε, και να γράφει έκθεση στο πίνακα. Δεν προλαβαίνει καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά με την καρέκλα ότι πέφταμε πίσω εδώ με τον Ανδρέα. Ότι πα, έκανε βλακίε. Δηλαδή ήθελα να πέσει πίσω να χτυπήσει. Οι εμπειρίες του μέσα ήταν από τις χειρότερες. Δεν ξέρω και για τον Αλέξανδρο πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία.
1: Εγώ το κάνω αυτό όταν παρέχω σε κάποιο μάθημα, δηλαδή βάζω την καρέκλα.
3: Εγώ θυμάμαι, είχα κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό που ακούγονται οι περιοίχοι και είχα και το κουβούνι. Και η ώρα ήταν και τέταρτο και το κουβούνι χτυπάει παρά 10. Και χτυπάει το κουβούνι και λέει, κυρία, χτύπησε το κουβούνι. Πάμε
2: όλοι έξω.
3: Και βγαίνει η κυρία στο μπαλκόνι και λέει είναι και τέταρτο παιδιά. Αφού χτύπησε το κουβούνι, δεν πήγαμε κάτι.
0: Εντάξει, θα μας πει και ο Αλέξανδρος, μην τρέπεσαι, για πες μας τις εμπειρίες σου που βιώνεις μαζί μας όλα τα χρόνια.
4: Λίδια.
0: Για πες μου.
4: Το φορετικό ψήφι μας πολύ ο χειρότερο.
1: Ναι, είναι φιλάω στα
4: πάντα. Άρχι πρώτη ώρα, μαθηματικά. Ας πάρει να γράψεις 4 σελίδες. Τις δύο πρώτες ώρες. Παρακούμε ότι θα δει έτοιμο.
0: Σε παρακαλώ, πεθάνε και τη φυσική μέσα, δεύτερη ώρα. Και να έχεις και γλώσσα τη δεύτερη ώρα για να σου λέει ο κύριος, άρα τι θα κάνουμε, πάρε πέντε ασκήσεις για δωράκι, το θρανίο για να γράφεις μαζί.

0: αγάπα μου.
1: Ήθελα να πω μια ωραία εμπειρία στα Θρανία. Που πάντα μου άρεσε μικρή να τα ζωγραφίζω.
0: Κι εγώ ρε μπρο,
1: παρόλο που λέγανε ότι όχι, λένε μην τα ζωγραφίζετε. Ρε φίλε όμως, όταν είσαι σε μία τάξη και νιώθεις ότι βαριέσαι, δεν έχεις κάτι να βλέπεις ευχάριστο, μια εικόνα ότι θες να το διακοσμήσεις, να το φτιάξεις.
2: Ή θα ζωγραφίζεις, ή θα κοιμάσαι στο Θρανίο
1: πάντα. Ναι, πάντα να ζωγραφίζω ρε φίλε, να κάτσω εκεί να ζωγραφίσω και μετά θα βγει με μαρκαδόρ, άσε τις αναμνήσεις, δηλαδή το Θρανίο δεν έχει ψυχή όσο έχω εγώ ψυχή. Αυτά θα μείνουν, εντάξει ρε φίλε, ένα Θρανίο είναι. Σιγά!
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει φωνή. Αν είχε φωνή το Θρανίο, δηλαδή θα μας έλεγε δώσ' μου σημασία, κάτι κάνει. Εμάς
0: δώσε μου ένα φούμα, δώσε μου
1: στο δημοτικό θα σου πω σίγουρα ότι μας κάνει. Γυρίσαμε το Θρανίο ανάποδα και τα καθαρίζαμε με αποτσίχλες.
0: Ναι! Δηλαδή, τα στολίζαμε. Ναι, τα έχουν ακόμα αυτό
1: που ξέρεις. Μπρο, είχα χαλάσει όταν μπορώ να τη λέω πάνω στο Θρανίο, είναι φωνή ζημάνα μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα Θεανία που διαχωρίζανε με μαρκαδόρους ή τσακωνόμασταν με χείλη.
2: Ναι, ναι, ναι. Ή και με τέτοιο, με κασετίνες.
1: Ναι, για να μην τσακωνόμασταν και στα πάρει.
2: Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
0: Εμείς είχαμε εγώ να μάθω. Δηλαδή,
1: και εμάς.
0: Είχαμε...
1: Ξέρω εγώ, εμείς είχαμε ομάδες ανά τέσσερις. Και είχαμε τόσο ονόματα και τους έπαιρνε και τις απόντους. Εμείς έτσι τα κάναμε.
0: Ναι, έτσι πέραγε η ώρα.
1: Να σου πω κάτι, είχαν ωραίες αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Κάθε γωνιά είχε και τη δική της ανάμνηση. Ξέρω εγώ από την παλιά μου τάξη θυμηθώ ότι α, είχα κάνει αυτό το πράγμα και θα ήμουν εκεί. Okay. Είχαμε γεμίσει το σφουγγάρι με νερό και το πέταξα πάνω στην ταράτσα. Και περίμενα κάποια στιγμή να κατέβει
0: το σφουγγάρι.
1: Δεν κατέβηκε ποτέ. Δεν κατέβηκε ποτέ το σφουγγάρι. Πες να έχει σαπίσει εκεί πάνω.
2: Εκεί μπαίνει ένα ακόμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι. Τα πέταγαμε εκεί πάνω. Αλέξανδρε, η βίδια σου γενικά με εμά που έχει ζήσει.
3: Πήραμε τα χαλή χάλιση και γυμνάσιο για τέτοια χρονιά. Είχαμε το λίγο πάνω, είχα βάλει δεύτερη χαλιά και την καρέκλα πάνω.
0: Τι νέμιξες.
3: Και βάζω την καρέκλα πάνω να καθίσω και θα μου τσουπίτω τα χαλιά κάτω.
1: Α,
3: ήταν
1: αυτή που ήταν από κάτω στην γωνία αυτό
4: πάνω.
1: Είχαμε τότε και την κυρία Μαρία. Πες.
4: Εγώ θυμάμαι, και εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνάσιο. Που φέρνε το αμύβαλο με το γάλα.
0: Ποιο να είναι?
1: Α, αυτά που δίνανε τα γάλα τα
0: τότε. Α, ναι, δίνανε και φαγητό τότε.
4: Ναι.
0: Κάθε παρχαιρήμα.
4: Ήταν ο Αλέξανδρος, είπα να κάτσει καρέκλα. Πάω, κάνω την καρέκλα, φεύγει πίσω.
1: Το γάλα.
4: Πέφτω και εγώ πάνω του. Και πέφτει το γάλα πάνω μας.
1: Γι' αυτό πρέπει να γυρίσει και δεν ήθελε κανείς να πάει. Παιδιά, όταν μυρίζει το γάλα, γίνεται.

0: παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
4: Μη σερφάρει ώρες πολλές, να σερφάρει ώρες θες.
5: Μην ανεβάζει φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
6: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
7: Σερφαρέτο, κλικαρέτο, αλλά πρώτα έλεγξε.
8: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
9: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
10: Ισχυρός καδικός πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρνος.
11: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου. Ειρήνη θέλουμε, Φίλιππος Βαμβουκάκης. Ειρήνη λέμε, τι θέλουμε τώρα. Την απαιτούμε άμεσα να έρθει. Με κόκκινη ρομφαία και μάτια κάρβουνα αναμένα. Όχι με τη λευκή αθώμορφη, όχι άλλο με πλαδαρότητα και αφέλεια. Ειρήνη θέλουμε ορμητική σανάτη, σαν χύμαρο και νόμα καθαρτικό. Ειρήνη θέλουμε για να κερδίσουμε τη δική μας ζωή. Για να πετύσουμε το δίκαιο μερτικό μας. Όχι για να παρακαλέσουμε, όχι για να προσπέσουμε. Όχι για να προσευχηθούμε, μα για να πολεμήσουμε. Με επιχειρήματα βαριά. Για να δουλέψουν τα μυαλά και οι καρδιές μας. Τα πνεύματά μας να μαρέψουν τους βαρβάρους και ο λόγος μας τη θέληση να θρέψει. Ειρήνη θέλουμε και πετούμε. Ειρήνη εσέ. Να τη σαρώσει του κόσμου τις προφάσεις. Ειρήνη θέλουμε να ρέει σαν μουσική και μέλη. Να προκαλεί και να θέλγει. Να απλώνει την ορμή της και το άρωμά της να μεθά τα σύμπαντα. Να περιστρέφει ανάστροφα τη γήινη σφαίρα, να ζαλιστούν τα δρίκελα, να σπάσουν, να διαλύσουν οι ψυχές τους κότους. Έρωτας είναι η ειρήνη φλογερός, πύρνος εφιάλτης για τους καθημερινούς θανάτους.
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
13: Μαζί.
14: Μαζί.
13: Μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Μαζί.
15: Μαζί.
13: Δημιουργούμε νέες κοινότητες και αναζητούμε νέους δρόμους.
14: Μαζί.
13: Μαζί. Μπορούμε όσα φανταστήκαμε.
15: Μαζί.
13: Μαζί. Έχουμε περισσότερες ιδέες και έμπνευση. Μαζί.
14: Μαζί.
13: Ανοίγουμε τις πόρτες του μέλλοντός μας. Μαζί. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.
14: Ακούμε τις φωνές των άλλων και ενώνουμε τις δικές μας φωνές.
13: Ακούμε τις φωνές των άλλων και ενώνουμε τις δικές μας φωνές. Όταν σε έχω δίπλα μου, δεν φοβάμαι.
14: Δεν φοβάμαι.
13: Όταν σε έχω δίπλα μου, είμαι σίγουρη για το ότι μπορώ να τα καταφέρω.
15: Όταν σε έχω δίπλα μου, είμαι πιο δυνατός.
14: Όταν σε έχω δίπλα μου,
13: είμαι πιο δυνατή.
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
16: Χθες άφησα το χέρι της μάνας μου και μπήκα στο προάβλιο του δημοτικού σχολείου. Σήμερα τελειώνω το λύκειο και διάβηκα με μεγάλες δρασκελιές στην έξοδο.
17: Ίσως κάτι μέσα μου να άλλαξε. Ο κόσμος δεν φαντάζει πια τόσο πελώριος. Μόνο τα μάτια μου, όλων ό,τι ξέρουν, κοιτάζουν κάποτε με την ίδια παιδική τους περιέργεια τον άνθρωπο.
16: Αυτό που μόλις ακούσατε δεν ήταν αποθέμα. Είναι οι σκέψεις ενός τελειόφυτου μαθητή που κοιτά ψηλά τα άστρα στον ουρανό και οραματίζεται ένα μέλλον λαμπερό.
2: Το 12χρονο ταξίδι στο σχολείο μας φτάνει στο τέλος του και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Καθημερινά διαβάζουμε και ακούμε. Πόλεμος, έγκλημα, βία, διαφθορά. Ένα μεγάλο γιατί στριφογυρίζει στο μυαλό μας.
18: Ο κόσμος γύρω μας μοιάζει να γκρεμίζεται, αλλά εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο κατάματα με μια παιδική περιέργεια. Και ευτυχώς εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
17: Όχι, ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Οι ίδιες σκοπιμότητες, τα ίδια παιχνίδια, οι ίδιες αδικίες, ο πόνος και η λύπη σε όλα τα βλέμματα.
19: Και όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής του στημένου παιχνιδιού, τρέχα να δεις πόσα θα μπορέσεις να κρατήσεις από αυτά τα παιχνιδάκια μέχρι να σου πάρουν τελείως και το μυαλό. Ο κόσμος των μεγάλων. Κι όμως. Μπορώ ανενόχλητα να μείνω ένα παιδί που μετράει τα άστρα.
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Έχεις σταματήσει ποτέ τη μέρα σου να σκεφτείς ποιος είμαι πραγματικά όταν δεν με βλέπει κανείς? Όχι όταν είσαι στο σχολείο ή όταν είσαι με παρέα ή στα social media, αλλά όταν είσαι μόνος. Μόνο εσύ με τη σκέψη σου. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το ποιοι είμαστε πίσω από τους ρόλους που παίζουμε καθημερινά.
1: Είναι αλήθεια, Αναστασία, ότι στην καθημερινότητα όλοι παίζουμε ρόλους. Στο σχολείο συμπεριφερόμαστε με βάση το τι θα σκεφτούν και τι θα πούνε οι άλλοι γύρω μας. Δυνόμαστε για να μοιάζουμε με τους άλλους νέους. Δεν μιλάμε, ούτε εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, με το φόβο ότι πάντα κάποιος θα μας κρίνει. Στο σπίτι πάλι είμαστε αλλιώς. Αλλιώς με τους γονείς, αλλιώς με τα αδέρφια και με τους φίλους μας. Άλλες φορές είμαστε ο εαυτός μας, άλλες φορές προσπαθούμε να είμαστε ένα ταιριαστό κομμάτι της παρέας και να μας συμπαθούν τα άλλα μέλη.
0: Καλά τώρα, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η πίεση για να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες των άλλων είναι τεράστια. Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς μας σωθεί να ανταγωνιζόμαστε, να συγκρινόμαστε, να αποκτούμε αυτό που θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία όμως συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μάσκα. Για ψευδαίσθηση.
2: Τι εννοείς? Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ρόλο στη ζωή μας. Από μικρά παιδιά το κάνουμε. Κάθε μέρα είναι η παράσταση των ρόλων που έχουμε φορέσει από παιδιά. Ο δυνατός, ο υπεύθυνος, ο συνεπής, ο ευαίσθητος, ο καφατζής, ο επιτυχημένος, αυτός που του πάνε όλα στραβά. Φυσικά δεν έχουμε μόνο έναν ρόλο, αλλά αρκετούς ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ πολύπλευροι άνθρωποι. Εξάλλου και ο Carl Jung, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, δημιουργήσε τον όρο «περσόνα» για τα προσωπία που φοράμε στην πορεία της κοινωνικοποίησης από την παιδική μας ηλικία. Σπάνια πατάμε μια παύση όσο τρέχει η ζωή για να σκεφτούμε αν αυτές οι περσόνες τις αντιπροσωπεύουν.
0: Άρα, κορίτσια, συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την αξία, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Το να σταματήσεις λίγο και να κάνεις έναν εσωτερικό μονόλογο, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις στην εφηβεία σου. Να ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κάνει να νιώθω εαυτός μου, ποια πράγματα κάνω επειδή θέλω εγώ και ποια επειδή πρέπει. Πόσες φορές δεν είπα ή δεν έκανα αυτό που ήθελα απλά για να μοιάσω στους συνομιλίκους μου ή στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι για μένα? Όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου, τι σκέφτεσαι? Αυτές οι σκέψεις λένε πολλά για το ποιος είσαι εσύ. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια μας.
1: Συμφωνείτε όμως ότι το να μην παίζουμε ρόλους σημαίνει να απελευθερωθούμε από την ανάγκη να καλύψουμε τις ανασφάλειές μας με υποκριτικές συμπεριφορές? Σημαίνει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους? Στην πραγματικότητα, όταν προσποιούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παίζουμε με τις αλήθειες μας και αντιστοιχιάζουμε για μια ψευδή εικόνα. Αυτό μας οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς. Γιατί όσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε την πραγματικότητα, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το ένα κομμάτι που θα αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια.
0: Κορίτσια, θυμηθείτε και το μήνυμα στο ποίημα του Καβάφη. Τόσο μπορείς που κάναμε προχθές στη λογοτεχνία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την προσωπική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί διαφορετικά η ζωή μας θα γίνει φορτική. Θα λωτριωθούμε.
1: Γραμμένο το 1913, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία επιβραβεύει πάντα εκείνους που παίζουν τους ρόλους που τους δίνει. Ενώ τυχαίνει να περιφρονεί εκείνους που είναι αυθεντικοί και διαφορετικοί. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα που πρέπει να επιδιώκουμε, να το θέλουμε, να μάθουμε να ζούμε με την αλήθεια μας, να επιλέγουμε να είμαστε εμείς και μόνο εμείς, χωρίς καμία μάσκα. Ειδικά στα τελευταία χρόνια του σχολείου, τα οποία είναι εντελώς καθοριστικά, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια. Μας ρωτάνε συνεχώς τι θα σπουδάσεις, τι σου αρέσει, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον και πώς θα απαντήσεις αν δεν ξέρεις ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Απλά πρέπει να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτός που είσαι στα 15 δεν είναι απαραίτητο να είσαι και στα 25. Όλοι αλλάζουμε. Είναι τάξη να εξελίσσεσαι όσο αποκτάς νέες εμπειρίες. Ο αληθινός μας εαυτός δεν είναι τέλειος. Δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Αντιθέτως, είναι γεμάτος αντιφάσεις και αμφιβολίες. Όμως ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις μας καθιστούν ανθρώπους, μας κάνουν ζωντανούς και αληθινούς.
0: Συνεπώς, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου ίσως είναι κάτι πολύ καλό. Δεν πρέπει να διστάζεις να δείχνεις τη μοναδικότητά σου. Βάλε αυτή την μπλούζα που σου άρεσε τόσο πολύ, αλλά φοβήθηκες να ξεχωρίσεις. Πες την άποψή σου στην τάξη. Μη φοβάσαι να σε κρίνουν. Οι άνθρωποι πάντα έκριναν και πάντοτε θα κρίνουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε σταματάει από το να είσαι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ίσως τελικά, το πιο σημαντικό ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά το ποιος είμαι όταν δεν με βλέπει κανείς. Και όταν συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν φυσικά. Γιατί πριν γίνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την αλήθεια μας. Ότι είμαστε αληθινοί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν οι άλλοι θα μας αποδέχονται. Αυτοί που μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε, είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πραγματικά και μας αγαπούν για αυτό που εκπροσωπούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα εκεί για μας, γιατί η αυθεντικότητα είναι κάτι που προσελκύει την πραγματική σύνδεση.
0: Το να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους είναι η μόνη οδός προς την ελευθερία και την αληθινή χαρά. Γιατί τελικά, το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όταν είμαστε αυθεντικοί, τότε είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την πραγματική αγάπη και αποδοχή των άλλων. Οι ρόλοι και οι μάσκες είναι μόνο προσωρινά καταφύγια. Η αλήθεια μας όμως είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελευθερία.

άλλος όχι εδώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό. Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό,

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σε άγνωστα site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
5: Όχι!
6: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
5: Όχι!
7: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
5: Ναι!
8: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο,
9: Σίγμα Τα Φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.
10: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
11: Yesterday we talked with two teachers from America. Meredith was from Tennessee and Jory from California. After I gathered all the information, I came to the following conclusions. The schools in USA are amazing. There are almost 2,000 students in every school, and all the students, both girls and boys, have got something to do in their free time. They can take part of football, soccer or tennis team. They can feed the animals in their farm. But before it, they must do their 6 or 8 subjects. The teachers are from 25 to 120. And they teach almost 35 children in every class. Meredith and Jory are two of these teachers. Their favorite places are their classrooms. They do a lot of projects and they sometimes go to the universities with their students. They like them because they are so funny and kind. They became teachers because they like books and children so much. In her free time, Meredith does things with her sister, cooks and walks, and Jory plays with her grandson and rides her bike.
12: Άκου European School Radio.
13: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
14: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Thank you.

0: European School Radio. Χαστε αλεκούτ.
1: Γεια σας φίλοι μου.
2: Σήμερα οι δικές οι φωνούλες μας σ' ακούσουν για να σας πούμε δύο λογάκια.
3: Ο Μπίχατ θέλει ελευθερία στην πατρίδα του.
4: Θέλει να έχει στην πόλη του ειρήνη και να νιώθει ασφάλεια.
5: Θέλει να ζει μαζί με γένεια ευτυχισμένη στο σπίτι του.
6: Να έχει νερό και φαγητό.
7: Να έχει ρούχα καθαρά.
8: Πολλά παιχνίδια.
9: Να έχει σχολείο και φίλοι.
10: Αυτά θέλουν τα παιδιά για να είναι ευτυχισμένοι.
11: Δώστε λοιπόν όλοι τα χέρια.
12: Μην τσακώνεστε.

0: με το κόσμο μας καλύτερο.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
2: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Μαγικό πιάσμα εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω με το πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Έλα, τέλατε τη στήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο Φίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η Σελώνα που μολάει τη ζή, το παρκαβούκι της.
10: Το τέταρτο είναι εγώ το Σιλή
11: που φέρνω πριν τη Σοφή.
12: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
13: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
14: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
15: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
16: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
17: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
18: και όχι σε παραμύθια.
19: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
20: Όταν το ψηλί περπατήσει

0: μεγαλειότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου.
1: Ενθουσιασμένος με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είμαι σαν οστραπή και χωρίς βροχή.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε ειρήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές σκέψεις.

0: μιας φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό και ας με εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ.
6: Πηγαίνω με το πάνω.
7: Είμαι ένας από τα τέσσερα γελάτερα της στήλας.
8: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
9: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
10: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζωή του ποκαμούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
12: που φέρνω πλήν τη σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κονφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ελληνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτη.
19: Και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.

0: Εντάξει. Με μεγαλειότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου.
1: Έμεσα με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είμαι σαν οστραπή και χωρίς βροχή.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε ειρήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές σκέψεις.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε άσχημες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να μην επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τη συγγραφέα για τον Άγιο Χριστόφορο. Ήταν πολύ άσχημος, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, πέρασε πολλά μαρτύρια, αλλά δεν τα φοβήθηκε. Όταν ήταν λίγο πιο νέος, έπαιρνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους πέρναγε από την άλλη όχθη του ποταμού. Και μία μέρα ο Άγιος Χριστόφορος εκεί ήταν μία βροχερή μέρα και άκουσε ένα παιδάκι να κλαίει έξω. Το πήρε και πήρε ένα ξύλο και μπήκε μέσα στο ποτάμι αγκαλιάζοντας το από τους ώμους και στηριζόταν πάνω στο ξύλο ο Άγιος Χριστόφορος. Μόλις το πέρασε στην όχθη του ποταμού, το παιδάκι του είπε ότι είναι ο Χριστός και μόλις ανέβασε το Χριστό πάνω στην πλάτη του. Γιατί ήταν τόσο βαρύς ο Χριστός, ήταν σαν να σηκώνει έναν πολύ μεγάλο άντρα. Γιατί είχε πολύ δύναμη ο Χριστός. Εκείνη την ώρα που το είπε, εξαφανίστηκε και όλο το παιδάκι. Ο Άγιος Χριστόφορος έκανε πολλά θαύματα. Μία μέρα ήρθαν πολλοί στρατιώτες και για να τον πολεμήσουν. Όμως οι στρατιώτες πήγαν εκεί πέρα και του είπαν: «Αν μας μοιράσεις αυτή την μπουκιά ψωμί, θα σε ακούσουμε και θα μας καθοδηγείς». Ο Άγιος Χριστόφορος προσευχήθηκε και το ψωμί πολλαπλασιάστηκε και έτσι οι στρατιώτες χόρτασαν και περίσεψε κιόλα. Έτσι ακολουθούσαν για πάντα τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτή σήμερα η γιορτή είναι σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Είπε κάποια λόγια για σήμερα που εμείς εδώ το γιορτάζουμε.
1: Και μιλούσε για μας, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
3: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια, μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μια μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
4: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
5: Μη στεναχωριέσαι Κωνσταντίνα, ξέρω τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ενέργεια, δύναμη, λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις πλεύρες μας, το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
4: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ, θα μείνω χωρίς αίμα?
6: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους, να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
2: Τότε ο κύριος σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο: «Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες!» Και τότε καταφθάσαν.
4: «Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές».
7: «Και εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει».
2: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
8: «Και εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον άλλον το χρειάζεται».
9: «Μπράβο σας, εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά».
4: «Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη σταγόνα αίματος».
2: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
3: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει, μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
0: «Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια».
2: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας μαθητής...
4: «Α, πώς πόνεσα έτσι?»
2: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
4: «Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?»
7: «Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια».
4: «Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?»
2: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
7: «Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό».
4: «Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?»
7: «Ευτυχώς υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης».
2: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
10: «Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα».
3: «Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά».
4: «Κοιτάξτε, καρδιά γεμίζει αγάπη».
7: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα».
2: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
7: «Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε».
0: «Το αίμα είναι αγάπη, σώζει ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής».

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όνομα διένδυση, μάγια κινητό.
5: Όνομα διένδυση, μάγια κινητό.
4: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
5: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
6: Δημοτικό Σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
7: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα, Radioholics.

0: Στα μικρόφωνα Θοδωρής Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχοι Radioholics. Μουσική Jesse Blue. Ηχοληψία Νικολέτα Τοντόροβα.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ανθρώπινα δικαιώματα. Τι είναι αυτό?
4: Κάπου το έχω ακούσει.
5: Να δεις. Κάτι μου λέει.
6: Μήπως... Όχι, μπερδεύτηκα.
3: Αχ,

0: που έχει κανείς μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωπος.
1: Και ποια είναι αυτά?
2: Λοιπόν, είναι το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία.
3: Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης.
4: Η ισότητα μπροστά στον νόμο.
5: Μετά, δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην υγεία.
6: Την ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση.
0: Είναι και άλλα και συνεχώς εμπλουτίζονται, ευτυχώς.
7: Ωραία, ελπίζω να τα θυμάμαι.
2: Να τα θυμάσαι, για να τα διεκδικείς. Για σένα και για τους γύρω σου.
1: Δηλαδή?
8: Δηλαδή, όταν βλέπεις κάποια από αυτά να μην εφαρμόζονται, να το λες.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη και αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φρόντιζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ερήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
1: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τρώχω νόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
1: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
1: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ, θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία.
2: Τι σου λέει αυτό για τη ζωή?
1: Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και γενικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι, στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
4: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
5: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
6: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
7: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
8: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
9: Τι ωραίο νησί.
10: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
11: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
12: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
13: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
14: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
15: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
16: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
17: Θες να μιλήσουμε μαζί?
18: Πώς σε λένε?
19: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
20: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
21: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
22: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
23: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
24: Πρώτη πολύ κυρακλείο, η ψυχούλα, Διονύσιος Σολωμός. Ως ένα γλυκόπνο δροσά το αεράκι μέσα σε ανθότοπο και το παιδάκι την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του εις τον αέρα γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλία θάνατο στο μαγουλάκι που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
25: Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σκοτάδι είχαν και σκλαβιά, μα έφεραν τη λευτεριά.
26: Γενναία πολέμησαν πολύ για μας, μα μέχρι να έρθει η ελευθερία χρειάστηκε πολύ θυσία.
27: Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, για να τραγουδάμε εμείς τώρα χαίρε ο χαίρε ελευθεριά.
28: Ήρωες ήταν δυνατοί, με πίστη αυτοθυσία, βάσανα πέρασαν πολλά και έγραψαν ιστορία.
29: Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα τους, να καθαρίσουμε το δικό μας.
1: να πάρουμε λίγο από το θάρρος τους, να ξεπεράσουμε τους φόβους τους δικούς μας.
2: Να πάρουμε λίγο από την ανθρωπιά τους, για να νοιαζόμαστε κι εμείς τους άλλους ανθρώπους.
3: Να πάρουμε λίγο από την αγάπη τους, για να λέμε εμείς και όχι μόνο εγώ.
4: Τι κι αν είμαστε παιδιά, δεν χρειάζονται πολλά.
5: Χαμόγελο και ζεστασιά, θέληση, τόλμη, λεβεντιά.
6: Μην περιμένεις άλλον κανένα, ξεκινά πρώτα από εσένα.
7: Εγώ, εσύ, εμείς μαζί για μια καλύτερη ζωή.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Όταν το εγώ και το εμείς μιλούν παράλληλα.
9: Εγώ είμαι ξεχωριστός.
10: Εμείς είμαστε φίλοι.
9: Εγώ ξέρω, δεν θα μου πεις εσύ.
30: Μάρτα με καινούργια πράγματα στο σχολείο.
9: Δεν σας έχω ανάγκη.
31: Μας αρέσει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
9: Θα σου δείξω εγώ.
32: Όταν είμαστε θυμωμένοι, σκεφτόμαστε κάτι αστείο.
9: Δεν με νοιάζεις. Είσαι ξένος και γέρος.
33: Κάναμε παρέα στον παππού χθες. Γι' αυτός μας έλεγε ιστορίες.
9: Ο μπαμπάς μου έχει πολλά λεφτά. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
34: Να τηρήσουμε τα μέτρα. Να περάσει γρήγορα αυτό. Μας έλειψαν οι αγκαλιές.
9: Δεν θέλει κανείς να μ' αγκαλιάσει. Είμαι μόνος.
35: Μη φοβάσαι. Έλα μαζί μας.
36: Love you.
37: On them.
38: Τι αμοιάμω.
39: Σαλαμάμε.
8: Γιατί η αγάπη είναι η λύση για κάθε πληγωμένο εγώ. Και έτσι γίνεται εμείς.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
40: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις
3: σωστές απαντήσεις.

0: πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α ναι, και να τρώω ποτατάκια. Αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: Και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
2: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
3: Και αυτό είναι εντάξει.
2: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
3: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται?
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα?
3: Όπως παλιά δεν υπήρχαν YouTubers
2: ή podcasters.
3: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
2: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
3: Τι?
2: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος. Μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας «Θέλω να γίνω».
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολεί, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα, πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία. Συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Γεννάνε όλοι μαζί μου και με κορυδεύουν μου πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνος μου και εμένα.
10: Δεν τα μάθω ποτέ την γλώσσα τους, γιατί φοντάμαι να μιλήσω. Τέμε πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες, γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα?
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Αίματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλό είσαι με ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στο καθρέφτη, μου θυμίζει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Δεν φύγει ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
29: Γεια σας, είμαστε από το Πεντηκοστό Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Até amanhã.

0: It's not me, it's us. This is the way to go.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσης Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην εργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Αρίων, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης, υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλιάδια Φίκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
15: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
16: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
17: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
18: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
19: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιόλογη μεταβολή στην ανάπτυξή τους?
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
20: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον Καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ιδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
4: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
5: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά, ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσεις το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
6: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
3: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα να την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Να την καταχώρηση του στοιχείου ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
7: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμούς στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
8: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου. Ειρήνη. Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον νόμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Δεν ξέρω πώς παιδιά 17 ετών μπορεί να είναι ψύχρεμα και να μιλούν για την καταστροφή του πλανήτη. Παρακολουθούμε καθημερινά εικόνες με τους πάγους να λιώνουν, τις παραλίες να χάνονται, τη φυσική χλωρίδα και πανίδα των χωρών να εξαφανίζεται μέρα παραμέρα, καθώς τα δάση καίγονται και μαζί τους ό,τι ζει και αναπνέει. Και όλα αυτά γιατί άραγε? Η ιστορία μας δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν την Ινδιάνικη παροιμία που λέει: «Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Δεν θέλουμε να μεγαλώνουμε περιμένοντας το τέλος. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να δούμε την καταστροφή να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια φόβος του μέλλοντος, αλλά είναι η απτή απειλή της οποίας τις επιπτώσεις βιώνει καθημερινά ο πλανήτης. Θα χρειαστούμε έναν πολύ διαφορετικό νέο τρόπο σκέψης, αν θέλουμε να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος, είχε πει ο Einstein. Ο νέος αυτός τρόπος σκέψης περιλαμβάνει την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, συμπληρώνουμε εμείς.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καθηγητές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες οι ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί. Κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
4: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
5: Ακούτε, European School Radio!
6: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών!

0: κι εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Δύσκολα το πήγα αντίστροφα, ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες
1: ή Στόπαν.
0: Το podcast που τα λέμε όλα όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και
1: σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε, θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι ο Θόνος δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξη, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το είπες.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας ή κάντε podcast να σας ακούσουμε.

Help me, Lord. She moved me when she get drunk.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα?
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και ότι είναι έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
3: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ?
2: Στο προσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
3: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο?
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουροι ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
4: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας Helpline, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
5: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio, rimanete sintonizzati.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική, αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα Reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Όλο είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, κάνω ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Όχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι του τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο, αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα?
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνετε ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνανε για μια εβδομάδα.
2: Πώς το δω αν μου πάει τσεκαρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.

0: Σας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
1: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
2: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους ακούσουμε.

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European Schools Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι!

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας, είμαι από το Υπουργείο Παιδείας και έχω να σας ανακοινώσω ότι οι τάξεις σας είναι υπεράριθμοι. 4 πρέπει να φύγουν, δεν χωράτε όλοι.
2: Ωραία, ας φύγει ο Νίκος ο χοντρός.
3: Ο Γιάννης ο κοιμισμένος.
4: Ο Ρόμπερτ τον ορθόγραφος.
5: Η Μαργαρίτα, το σπασικλάκι να φύγει.
6: Η αρχηγός της απομνημόνευσης δεν γράφεις χωρίς Μαργαρίτα.
5: Ο καλύτερος επιθετικός στην μπάλα.
3: Μα μπήκε μπροστά μου όταν με έδιρα το γάμα 3.
4: Κοιμάται, γιατί δεν έχει θέρμανση και φαγητό στο σπίτι.
3: Α, καλά, πέσα να μας φάνε όλους. Αν το πάμε έτσι, θα βρούμε ένα λόγο να φύγουμε όλοι από εδώ. Αλλά κανείς μας δεν περισσεύει.
6: Αυτό είναι μας και όλους. Δεν είναι προσωπικό, είναι πρόβλημα όλων μας. Με την αλληλεγγύη μας γίναμε εμείς και εμείς θα δώσουμε τη λύση.
4: Κάπως θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει εμείς, αν λείπει έστω και ένας.
1: Προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. Μπορεί να συμβεί στον καθένα.
5: Στηρίζουμε το διπλανό μας, εργαζόμαστε συλλογικά και χαιρόμαστε τη συντροφικότητα.
4: Το πρόβλημα που το μοιράζονται δύο είναι για τον καθένα μισό. Σκέψου να είμαστε και περισσότεροι.
3: Βοηθώντας το διπλανό σου, έχεις δύο χαμογελαστούς ανθρώπους.
2: Κανείς δεν είναι ανώτερος, πιο μεγάλος, πιο έξυπνος ή πιο δυνατός όταν πρόκειται για το κοινό καλό. Κανείς δεν περισσεύει. Φερόμαστε υπεύθυνα και σκεφτόμαστε συλλογικά με στόχο το καλό όλων.
5: Ενωμένο εμείς, ευτυχισμένα εγώ.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: All right now. Sit back now, relax, let your mind unwind. Let the cobwebs and fog slip on out of your ears and slide on down your shoulders.
3: But before we go any further, I want to know how's everybody feeling?

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν οι που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητώ τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
6: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

εκείνα καιρό. Μόνο μουσική ζούσα, που νύχτα μέρα διαφωνούσα. Ο καθένας έπαιζε για τον εαυτό του και κοιτούσε μόνο το εγώ του. Χάος συνεχώς επικρατούσε και την κατάσταση κανείς δεν βοηθούσε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νηπιαγωγείο μας πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να αναζητούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τη συγγνώμη και τη συγχώρεση, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη φιλία. Στο podcast που ακολουθεί, οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Πηλέας μοιράζονται τις σκέψεις και τα μηνύματά τους, θυμίζοντάς μας πως ακόμη και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα νοήματα. Ας τους ακούσουμε!

queste cose. Τα φύστα να παστικά, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κοιτάξτε μας, η χαρά διαφωνεί με την άρτη μου.

0: γκρίνιασε γιατί όλο γκρίνιασε.
1: Γκρίνιασε γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια.
0: Μα θέλω κι εγώ να παίξω.
2: Γιατί μαλώνετε?
3: Συζητήστε.
2: Χρησιμοποιήστε το στόμα και τα αυτιά.
3: Με το στόμα μιλάμε και με τα αυτιά ακούμε. Τι πείτε, τι νιώθετε?

0: casa, vieni qua, non mi grignare, Simone.
1: Η χώστα είναι με ρωτάς πριν πάρει το παιχνίδι. Θυμώνω το μου το αρπάζω και γκρινιάζω. Προτείνω να μου μιλάς ευγενικά.
0: Και εσύ, συγγνώμη που σου φώναξα.
1: Σε συγχωρώ, συγγνώμη λέω κι εγώ.
0: Κι εγώ σε συγχωρώ.

η αγάπη της χώρας. Όλοι κάνουμε λάθη μικρά, λέμε συγγνώμη από καρδιάς.

que έτσι κι αληθινές. Χορός, σε συγχωρώ, σου χαμογελώ, μα

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest. Make it heard.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

mystery.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.